φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέντ. Ποντο με ήξουν fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν slide, χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πέντζα αυτό σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλι